0: Αλλάζει, αλλάζει, αλλάζει, αλλάζει. Ας σκοπούσαμε λες ασία.
1: Μείον.